0: κι απόψε είμαι ο έβετα Σαράνα Βυσή.
1: Πάλι να ξημερώσει
0: ερωτευμενάκι με ο Αβόνετ
1: πόνος
0: καχημία μίδα αλατσμά.